0: ζήτεν, λουέστερνε και νοραίου εμμιούζικ, κορόιτσε γαραντέρτ.
1: Στρούμπο.
2: Γεια, Στήρο.
1: Είσαι αντιχετήκτε.
2: Βέλκα χετήκτε.
1: Τι τρώεις όπου τώρα.